ο ίσας popularitet χαρικνάπατς εκατ γένοντε λίδαντε δετ ουσόκαρ. Τρος γένοντε πρίσερ αψάκνα ο τρασπόρτερ χάλταντε χελσοβόρτ μπρίστ πο μεδισίνερ ο δίνς λόγγα ελαμπρότ χέρδαρ κουβάνερ να ειτ δάγ εφτερ δάγ, βέκα εφτερ βέκα, ο μόναδ εφτερ μόναδ. Η ετ λίγε νερ Κύβα ε ούτε στέντ φρον νορμάλα ιντερνασιονέλ χάντελ ο μπανκ τρανσακσιούνερ νερ Ιουσά εστόπατ Κύβας ινσκόμ σέλουρ σον τουρίσμ γκρουβ νέριν ο λίκαρε σον μαρβέταρ ούτον λάνς έδε ιντερνασιονέλ εστέδετ λίψ βίκτικτ με φόουν ταντάγ τίγερ βέρδενς ρεγέριγκαρ ομ δεν κολεκτίβα βεστράφτιγγεν ο δεν κρέκνινγκ ο βιντερνασιονέλ ρετ σον μπλοκάδεν ουγγιόρ. Μεν δεν φόρκλιγα σολιδαριτέτεν δέξερ. Γκρες ρούτερ σάμπλαριν πέγκαρ τυλ σούλ σέλερ ο μεδισίνερ. Βεσέκαρε τα μεσάι ρεσβέσκουρ με λεκεμέδελ. Ακτιβίστερ όκερ τυλ Κιούβα φεραγιέλ πατήλ. Φόλκ εγκαγέρα σέι ο γορμέδ η σολιδαριτέτ ρέρελσερ. Solidaritet behövs för att Kuba ska överleva som självständig stat. Svensk-kubanska föreningen samlar in pengar som oavkortat går till solpaneler för att driva sjukhus och vårdcentraler, till mediciner och annan sjukvårdsutrustning. Vi siktar på 1 miljon kronor. Hjälp till! Låt inte USA lyckas svälta kubaner till underkastelse och återta kontroller över landet. Stöd mediciner till Kuba. Plusgiro 235-715-0. Swish 123-182-3772. Adam och Grekasso sjunger Håller mig själv.